That's right.

ώρα στο μουσικό κανάλι. Είναι 5.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1. Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
2: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
1: Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: I've been around and brought you down, it's true. I had some dreams and said some things to you.

0: Οδυσσεβάχ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την 5η 27 Αυγούστου στις 8.45 και στην Αμουδάρα στο Τεχνόπολης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8.45. Εισιτήρια προπολούνται στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Τεχνόπολης και ηλεκτρονικά στο cometogether.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Τι θα κάνω εγώ με εμένα. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το μπαρ σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexialitakis.gr.

Μα τι έγινε αυτό το παιδί και δεν μιλάει. Προσέξτε με, σήμερα για πρώτη φορά κατάφερα να συντονιστώ και με τους δύο σταθμούς, γιατί έχουν άλλα διαφημιστικά από εδώ αλλά από εκεί. Καλωσορίσατε στους 105,1 και στους 103,3 Λατό FM για την Ανατολική Κρήτη. Και βεβαίως είμαστε εδώ στις 2, τελευταία εκπομπή της εβδομάδος, Παρασκευάστια ροκάρομεν και πολύ καλά κάνουμε, γιατί μας φτιάχνει ωραίες

θα καταλάβετε που συνομιλούμε μεταξύ μας, δηλαδή κουτσομπολεύομεν. Ορισμένοι εξημών που εξακολουθούμε να θέλουμε να λέμε για μια κουβέντα εκτός από το να ακούμε μουσικούλα.

δεν το λέω εγώ, ο Billy Joel το λέει. You may be right, I may be crazy. So, πώς θα το κάνουμε το θέμα? Αν δεν έχεις λίγη τρέλα αυτή την εποχή, πώς θα τη βγάλεις καθαρή? Τι να βάλεις? Απορριπαντικό. Καλά. Ο καθένας με τα τρέλα του.

Καλημερούδο για στους τσατάροντας, τους συνήθεις ύποπτους βεβαίως. Νικόλα, Ανούλα, Δημήτρη, καλώς ήρθατε. Σήμερα θα βάλουμε ζουρλομανδία σε χρώμα σαμόν.

Έτσι, Αντωνάκη μου, χτυπάμε και τα ποδαράκια μας και τα χεράκια μας για να δείξουμε ότι είμαστε ζωντανοί για άλλη μια μέρα.

Το είπα για ιδιαίτερος. Το θέλαμε και το πάθαμε. Θέλαμε πάντα να γίνουμε Ευρωπαίοι. Τα ευρώ δεν μας φτάνουν, αλλά μας μείνανε τα ΤΕΙ με αλφαγιώτα. We'll rock you.

Έτσι ακριβώς, χθες Δευτέρα, σήμερα Παρασκευή. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λατό FM. Πού αλλού θα πας, στα τσιφτετέλια, άμε. Στο καλό και πανά μαζίς. Αλλά θα χάσεις όλα αυτά που έχω ετοιμάσει και δεν θα μάθεις ότι ο και οι και όλοι οι άλλοι φταίνε.

Καλό μεσημέρι Αλέξη, καλό μεσημέρι Γεώργιε, καλό μεσημέρι Κωνσταντίνε. Ακόμα δεν έχω καταλάβει, στη Μεσαρά είσαι ή πηγαινόρκεσαι.

Να χαιρετήσω και το φιλαράκι μου το Δημήτρη, έτερος Δημήτριος αυτός που περνάει τις ώρες του στους άγουρους. Τι σου είναι η τεχνολογία όμως, ε. Πάμε παντού, ακόμα και στους αγουρούς.

Να έλεγα, λέει, τώρα στη χιχιά μου την Κατίνα, όταν πηγαίναμε για τρίγωρο στις Μαλάδες, ότι κάποτε θα έχουμε τηλέφωνα που θα μπορούν να μας μεταδίδουν ραδιόφωνα και να ακούμε ροκ την ώρα που τριγάμε. Ξέρω τι ακριβώς θα μου λέει. Άι βρε πεζεβέντ.

πως μου αρέσει ο ήχος του βινιλίου, ρε παιδί μου, με τρελαίνει. Βέβαια θα πρέπει να σας θυμίσω για μια ακόμη φορά ότι στο όμορφο αυτό δίμηνο ταξίδι μας, συντροφιά μας είναι πάντα η alexialitakis.gr. Ο Αλέξης και οι συνεργάτες του, εξειδικευμένοι συνεργάτες με πολλή ετή εμπειρία στο χώρο, ιδιαιτέρως του μπαρ, σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες consulting και την τεχνολογία που χρειάζεστε. Για να δημιουργήσετε από ένα μπαρ, από οποιαδήποτε επιχείρηση στο είδος αυτό, να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας, να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας, αναλαμβάνουν όλες τις λεπτομέρειες. Αφαιθείτε στα έμπειρα χέρια τους και δεν θα το μετανιώσετε.

Είδες που έχουν χρησιμοποιήσει τον Νίνα Νάι και άλλοι, εκτός από τον Νίνα Νάι, για βρουν Νίνα Νάι, να. Νίνα Νάι all over the world, right? Μας ακούτε παντού μέσω του www.musicokanali.gr. Καθημερινά είμαστε εδώ, 12 με 2, Δευτέρα με Παρασκευή. Και αν δεν το ξέβρετε μέχρι τώρα, τώρα το ξέβρετε.

άσμα ηρωικών και αφιερωμένων σε όλους αυτούς που προσπαθούν κατά καιρούς να μας ρίξουν. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, χιλιάδες. Μιζέρια, ενταουνιάσματα στις διπλανές ενορίες. Το παγκάρι μας είναι γεμάτο μόνο με όμορφα και χαρούμενα. Don't bring me down. Δεν θα σας αρέσει καθόλου. Good morning to Manchester.

Πόσο εύκολο είναι να μεταδίδεις από δύο σταθμούς, πόσο εύκολο είναι να μεταδίδεις και από τρεις. Γιατί βασικά τρεις είναι αυτή τη στιγμή στον αέρα. Πώς τα καταφέρουν να τα συγχρονίζω? Προσέξτε, θα σου το πω. Θα σου φανεί περίεργο, αλλά ακούω και τους τρεις.

Και κάπου εδώ πέφτει ο συντονισμός που σου έλεγα. Για να πέσω μέσα στα διαφημιστικά και του Αγίου Νικολάου και του Ηρακλείου. Όχι, εγώ δεν έχω διαφημιστικά, αλλά θα κάνω. Θα αρχίσω να διαφημίζω παππούλες, γλίτα και άλλα τέτοια γορταρικά. Σας αφήνω για λίγο και επιστρέφω.

0: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την 5η 27 Αυγούστου στις 8.45 και στην Αμουδάρα στο Τεχνόπολης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8.45. Εισιτήρια προπολούνται στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Τεχνόπολης και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρθετε στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

τι κάνω, καφέ πίνω. Σου είπα, καθυστερώ λιγάκι για να μπαίνουν διαφημίσεις και στους δύο σταθμούς. Τελείωσε και ο Άγιος Νικόλαος. Να ευχαριστήσω βέβαια τα παιδιά του Αγίου Νικολάου που με φιλοξενούν καθημερινά 12 με 2. Κοίταξε να δεις που δεν θυμάμαι τα ονόματα. Θυμάμαι τη Βικτωρία όμως. Θα σας πει η Βικτωρία τους χαιρετισμούς μου.

Είναι Παρασκευή, αγορίνα μου, και ροκάρομαι και το γουστάρομαι, το ξέρεις πολύ καλά. Όσο για αυτό που λες, υπάρχει το chat, το έχω βάλει το λινκάκι, μπορείς να μπεις άνετα να δεις ποιοι είναι μέσα. Κατά τα άλλα, 105,1, 103,3, Παρασκευή και πάμε. Μη φοβάσαι, τον έχουν στριμωγμένο σε meeting, σε λίγο θα βγει και θα μας τρελάνει. Ή φτιάχνει τίποτα αλχημίες, δεν ξέρω. Καλημέρα Μάνο, τι καλημέρα, καλό απόγευμα πρέπει να λέω τώρα ή καλό μεσημέρι, αλλά εντάξει. Μ' αρέσει που σταμάτησες και μου έγραψες μήνυμα με τα αλάρμ αναμένα. Πράγμα που θυμίζει να χαιρετίζω όλους τους εποχούμενους που κυκλοφορούν με τα δύο χεράκια στο τιμόνι του ουχή, το ένα με τηλέφωνο και το άλλο με καφέ. Θέλω να ξέρω με τι κρατάτε το τιμόνι. Λίγη προσοχή παραπάνω στους χαζεμένοι πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι. Έχουνε κατασκοτώσει στήλους και δέντρα. Μη σκοτώσετε εσείς κανένα από αυτούς. Τους delivery που παλεύουν για το μεροκάματο και βγαίνουν από όλες τις μπάντες και συνήθως έχουν μια χρωματοψία, βρε παιδί μου, στο κοκκινάκι.

Το ξέρω, Κωστάκη, μου το χάρηκε όσο και εγώ. Λοιπόν, έβαλα το επόμενο. Είναι ένα από τα λίγα τραγούδια που δεν κατάφερα ποτέ να μάθω τους στίχους του. Θα καταλάβεις το γιατί σε λίγο.

Κοίτα, όπως το λες, συνήθως Παρασκευές φοράω πέτσινο μπουβάν, πέτσινο παντελόνι, μπότες. Λόγω καιρού βεβαίως σήμερα είμαι με σεγιονάρα, βερμούδα και κασκός.

Εδώ είμαστε αγόρι μου και εδώ θα μείνουμε ως τα δύο. Τους στίχους, ναι, ναι, τους στίχους. Λοιπόν, θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι και το ετοιμάζω.

Δεν μπορώ να καταλάβω κάτι της που σημαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι καλοκαίρι. Αρχίζουν θερινές εκπτώσεις. Κάθε χρόνο περίπου την ίδια ημερομηνία. Πώς θα καταφέρνω κάθε φορά όταν έχουν εκπτώσεις εγώ και ο περισσότερος κόσμος να μην έχουμε φράγκο? Είναι ένα από τα παράδοξα που με βασανίζουν εδώ και έτη

Και πρόσεξε για κάτι άλλο που δεν είναι καθόλου παράδοξο βεβαίως, γιατί εδώ που είμαι, όταν λέμε κάνουν εκπτώσεις, κάτι που κάνει 70 ευρώ ας πούμε, το βρίσκεις με 10. Εν Ελλάδη κάτι που κάνει 50 ευρώ το βρίσκεις με 60. Ανωδικές εκπτώσεις έχουνε.

παραπονιούνται βεβαίως όλοι εν Ηρακλείο. Έχει πέσει ο τζίρος και ο τουρισμός αφήνει ψίχουλα. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ο τουρισμός που έρχεται στην Ελλάδα συνήθως έχει ψίχουλα μόνο και τίποτα άλλο. Τα έχουν προπληρώσει όλα που πρέπει να ξοδέψουν και βάζουν και στη τσέπη τους 2-3 ευρώ σε περίπτωση, ας πούμε, που χρειαστούν κανένα νερό. Γι' αυτό και ανεβαίνει ο τζίρος στο νερό και πουθενά αλλού.

Καλό μεσημέρι Παντελή, καλό μεσημέρι Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι Άρη. Ναι μωρέ, εδώ είμαστε γιατί παλεύουμε όπως πάντα. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα.

πάμε για αλλαγή ώρας, που σημαίνει ότι πρέπει να πάω να γεμίσω τον καφέ μου. Θα πάρω 2-3 καθαρές ανάσες παφαπούφα. Την έχω την αρρώστια ακόμα, τι να κάνουμε. Εξάλλου υπάρχουν οι ειδικοί που υποστηρίζουν ότι ο καπνός, το ταμπάκο,

θα μας πάει έως τις μία. Μην μπερδέψω την ώρα. Η Alexia Lietakis.gr. Για εσάς που ετοιμάζετε γάμο, εγγένεια, εταιρικό event, private party, party γενεθλίων, τα πλήρως εξοπλισμένα cocktail bars, bands, βανάκια ειδικά εξοπλισμένα έρχονται στο χώρο σας και κάνουν κάθε σας εκδήλωση μια νέα εμπειρία. Μην το ξεχνάτε αυτό. Μπείτε, εύκολο είναι, alexakis.gr, θα τα

Κάτσε ρε Γιαννάκη, δεν φυγάκω. Στάσου, που πας, Goji Berry, Gigi Berry, Blueberry, Rosberry, ό,τι θέλεις ρε παιδί μου, μη φεύγεις. Έχουμε πολλά ακόμα.

0: εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

με τις φτωχές μου γνώσεις. Βεβαίως πάντα υποστήριζα ότι ο Λένι Κράβιτς ήταν ο Τζίμι Χέντριξ νούμερο 2. Εγώ με τις φτωχές μου γνώσεις. Επιστροφή στα δικά μας που δεν ήταν ποτέ δικά μας, αλλά πάντοτε δικά σας. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λατό FM. Καθημερινά είμαστε εδώ 12 με 2. Σήμερα Παρασκευή, ως ήθιστε, ροκάρομεν.

Νάτος πετιέται από ξαρχής, γιαγριεύει και θεργεύει. Στριμωγμένο σε έκανε αγόρι μου, στριμωγμένο. Λοιπόν, προσέξαμε τώρα, γιατί εσείς πολλοί δεν τα πιστεύετε αυτά, αλλά είμαι σίγουρος ότι εχθές δοκιμάσατε όλες τις φανουρόπιτες της γειτονιάς. Και αν και εγώ δεν είμαι του είδους αυτού, έφαγα μία ολόκληρη φανουρόπιτα για να βρω τον αναπτήρα μου. Γιατί λένε ότι ο Άγιος Φανούριος όλα τα φανερώνει. Αν βρήκα τον αναπτήρα, τον βρήκα. Καθόμουν απάνω τόση ώρα, έτρωγα τη φανουρόπιτα.

Το τραγουδάκι αυτό το αφιερώνω στην Γιατούλα μου που της αρέσει πάρα πολύ. Η Γιατούλα που με παλεύει. Και μας ακούει ανελιπώς κάθε μέρα. Θέλει, δεν θέλει.

Μάγκες, σας στέλνει την αγάπη της Γιγίνη. Το ξέρετε ότι πάντα σας θεμόμαστε και σας αγαπάμε σαν παιδιά μας. Θα μου πεις, είμαστε πολύ νέοι για να έχουμε παιδιά τόσο μεγάλα, αλλά εντάξει.

Δεν το ξέχασα, αγόρι μου. Απλώς το ξέρεις ότι δεν ανακατεύομαι πολύ, αλλά θα αναφωνήσω κι εγώ ξανά. Office, office, office. Πέρασες για τη Σόφια. Και ισανότερα θα πω, γιατί μπορεί να μην παρακολουθώ ποδόσφαιρο, αλλά υποστηρίζω την ομαδάρα του Ηρακλείου. Ήτανε πάντα ομαδάρα, αλλά δεν το δείχνε.

όπως λένε και οι Φόρνο Μπλοντζ. Μπλοντζ. Τέσσερις και ξανθιές, που δεν ήταν καμιά τους ξανθιά βεβαίως. Μια ήταν βαμμένη. What's going on? Τι συμβαίνει? Θα σου πω εγώ τι συμβαίνει. Πλησιάζουν οι μέρες που όλοι θα μας πούνε τα σχέδια τους. Τα σχέδια που κάνουν για μας χωρίς τη δική μας έγκριση. Για το καλό μας. Για το καλό μας, ως που μας βάρισε μια πέτρα το μυαλό μας. Έκανα, πες το, ρήμα. Παγώθηκε και ο ωραίος Μπρούμελ να βγει πρώτος πριν από τον Άρχοντα. Κοίταξε να δεις, άμα σου πούνε ένα ψέμα μια φορά και το πιστέψεις, εντάξει, άντε και μια δεύτερη. Την τρίτη δεν φταίει αυτός που λέει ψέματα, φταίσαι εσύ που τα χάφτεις.

Δεν φταίω εγώ, 37, ο πολιτικός αρχισυντάκτης φταίει. Πού το είδες αυτό, θα προσπαθούν να περάσουν ένα... τι, νομοθέτημα, νόμο, τι. Έτσι αλλιώς οι νόμοι παίρνουν κάθε μέρα. Νόμους έχουμε, δεν εφαρμόζονται. Άλλο αυτό. Δεν φτάνει που τους βγάζουμε, θα τους εφαρμόζουμε κιόλας. Αχ!

να αρχίζουν να παίρνουν σύνταξη ή πρόεδροι δημοτικών ενοτήτων και κοινοτήτων. Άρα λεφτά υπάρχουν. Άρα έπρεπε να έχετε καταγγείλει αυτό που είχατε υποσχεθεί, τον νόμο του Κατρούμπαλου, και να πάνε οι συντάξεις μας εκεί που ήταν. Άρα λέω.

λέει τώρα αυτός και ποιος τον ακούει, βεβαίως, βεβαίως. Αν θέλετε να δώσετε κι άλλες, δώστε πρώτα αυτές που χρωστάτε. Άντε, το πλεόνασμα είναι ένα ακόμα πλέον άσμα που παίζει σε όλα τα κατευθυνόμενα μουμουέ και έχει γίνει το top της λίστας πλέον άσμα.

Λάθος Νίκο, αλλά ο Μιλιώκας έλεγε δεν ξαναβώ σκοπιά βουβάλες. Εμάς μας έχουν κάνει βουβάλες και μας βόσκουν ό,τι θένε.

και υποστηρίζει βεβαίως το 37 εδώ και μέρες ότι δεν υπάρχει τίποτα κρυπτόν υπό το φως του ηλίου. Γι' αυτό άλλωστε όλα τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ δεν θα πάρεις τίποτα, είναι γνωστά σε όλους και των κυβερνώντων και των εχόντων την όρεξη να γίνουν κυβερνώντες. Ούτε μία έκπληξη. Μα είσαστε ρε παιδί μου, χαλάτε την έκπληξη. Δεν θα πάρουμε τίποτα, τουλάχιστον να κάνουμε τους έκπληκτους.

Κοίταξε να δεις τώρα, επειδή επιμένεις, ας πούμε, είμαι σίγουρος ότι οι γείτονές μας θα συμμορφωθούν. Δεν ξέρω αν θα μορφωθούν. Το συν το βρίσκω λίγο δύσκολο. Με αυτά που στέλνει και ξαναστέλνει η ρε εσείς, δεν είναι καλό αυτό που κάνετε. Και λένε και αυτοί εμείς έτσι είμαστε. Έχουμε δικούς μας νόμοι, διεθνείς και διεθνείς. Τι είναι το διεθνές? Αεροδρόμιον, ζαχαροπλαστείων,

Λοιπόν, Χριστόφερε, πρόσεξε με. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό κοκτέιλ ιδέν. Πανεύκολα. alexelietakis.gr. Ένα super duper εξοπλισμένο van cocktail bar με όλα τα καλούδια του κόσμου και πάντα ποιοτικά. Έρχεται στο χώρο σου οπουδήποτε, απάκρι της άκρη της Κρήτης, σε όλα τα νησιά. Και η εκδήλωσή σου αυτό όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Απλούστατα, μπες στο alexialitakis.gr ή πάρε ένα τηλέφωνο στο 2815 1075 11 να τα μάθεις όλα. Εγώ στα λέω Χριστόφορε μου, γιατί σου λύνω τα χέρια έτσι. Ο Αλέξης με τους έμπειρους συνεργάτες του φροντίζουν για τα πάντα και δεν ξυλώνες όπως θα ξυλωνώσουν αν τα κάνεις μόνος σου, για να τα λέμε και όπως πρέπει δηλαδή.

Το λέω κάθε μέρα, η Νότια Κρήτη μας ακούει μέσω του www.musicokanali.gr. Και άλλοι έχετε την ευκαιρία μέσα από τους 105,1 και τους 103,3 να μας έχετε κοντά σας κάθε μέρα 12 με 2. Καλημέρα Πέλα. Καλημέρα Μπάμπη μου. Κοίταξε να δεις, εκτός από ψηλός, ωραίος, όμορφος, πλούσιος και με τριόφρον πάνω απ' όλα, είμαι πάρα πολύ γρήγορος και επειδή καιρό είχα να σας ακούσω, για σένα Μπάμπη μου και για το Στράτο. Ήρθε! Forever young, μωρέ. Γιατί να μεγαλώσω, μάνα άλλωστε.

Είμαι πάντα από αυτούς που υποστηρίζουν, μπάμπι μου, ότι όλοι μας έχουμε σαν ένα παιδί. Εμείς είμαστε από αυτούς που το βγάζουμε και όξω μας. Οι άλλοι απλά φταίνε. Πάμε για αλλαγή ημιώρου και πανέρχομαι. Σημαδιακό άσμα, if I could turn back time. Αν μπορούσα να γυρίσω πίσω το χρόνο, να φύγω με ηρέμες προς το παρόν. Αν μπορούσα να αλλάξω το χρόνο, τι θα έκανα? Τα ίδια ακριβώς λάθη. Περάσαμε ωραία, τα κάναμε μαντάρα, αλλά μείναμε εμείς. Δεν κατάφερε κανείς να μας αλλάξει. Έτσι είναι, μπάμπι μου.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

ίσως ένα από τα λιγότερο παιγμένα τραγουδία των Πολύς. Αλλά τώρα, αλλά ακριβώς επειδή προσπαθούσα να συγχρονιστώ από τις τρεις μπάντες, εδώ είμαστε, 105,1, 103,3. Μουσικό κανάλι Λατό FM, καθημερινά 12 με 2, κοντά σας είναι ο... Καλώς μεσημέρι και στο Δήμο τον Κιβωτίδη που σας κρατάει συντροφιά κάθε μέρα εδώ στο μουσικό κανάλι 6 με 8. Άλλα γούστα, άλλες μουσικές.

τα είπα και χθες, αγόρι μου, το είπα, ναι. Αν θέλεις να μας συντροφεύεις κάθε μέρα εδώ, και εννοώ να μας συντροφεύεις, δηλαδή να μας στηρίζεις και να μας υποστηρίζεις όπως τα φιλαράκια μου, έρχεσαι σε επαφή ή με το Λατό FM ή με το μουσικό κανάλι, απλούστατο.

Ρε φιλενάδα, Παρασκευή είναι. Τι περίμενες να παίζουμε τσάμικα? Είπαμε το καραροκάρμεν. Εντάξει, μπορεί να είμαστε με σαγιονάρα και βερμούδα και κασκοσέ, αλλά φοράμε τα δαχτυλίδια μας, τα βραχιόλια μας, τα σκουλαρίδια μας. Να δείχνουμε έτσι κατά κάποιο τρόπο ότι είμαστε ροκ. Γιατί χωρίς αυτά, πάντα όλοι πίστευαν ότι αν δεν φοράς τίποτα και δεν έχεις τατού, ροκάς δεν είσαι. Κρεκούνια που σας κούνανε. Να ξέρεις πόσοι κουστούμαρισμένοι με γραβατάκι και παπιλιόν κρύβουν ένα άγριο ροκά μέσα τους. Όνομα δεν θα σου πω, αλλά ακόμα και στο 961 πάλε ποτέ, γνωστός ιατρός της εποχής που έκανε κομπή ροκ, είχε πολύ περισσότερες γνώσεις για τη ροκ από μένα. Oh yes, δεν λέω ονόματα, ψάξε δεν θα το βρεις.

Έτσι ακριβώς. Hey, hey, my, my, rock and roll never die, μωρέ. Έχω φίλο που έχει μπαστούνι γιατί έχει πρόβλημα με τον απόδι και όποτε ακούει το επόμενο το χορεύει με το μπαστούνι. Και πώς, περπατάει ακριβώς έτσι, δηλαδή he walks this way.

Εσύ ως πηγαίνουμε για το τέλος, θα το έχεις καταλάβει. Ναι, τι, έμεινα ένα τεταρτάκι. Ωραία, περάσαμε και αυτή την εβδομάδα και θα περάσουμε ακόμα καλύτερα την επόμενη. Κοίταξε να δει, για να περνάς καλά πρέπει να το πιστεύεις κιόλας. Ό,τι εντολές δίνεις εσύ ενδόμηχα στον εγκέφαλό σου, αυτές δέχεται και έτσι αποδίδει. Και αυτό λέω κάθε μέρα εγώ όταν ξυπνάω στον καθρέφτη μου. Τούτσου μη σε ματιάζω, μια χαρά σε βρίσκω. Μετά με ψάχνω.

τα αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής, βρε παιδί μου, αρχίζουν οι θερινές εκπτώσεις. Ο κόσμος γυρνάει, χαζεύει στις βιτρίνες. Γιατί χαζεύει στις βιτρίνες, κοίταξε να δεις, έτσι αλλιώς

Μια που φτάνουμε προς το τέλος, να σας τα θυμίσω βεβαίως, γιατί σύνοδός μας και σήμερα και alexgelitakis.gr. Πάνω απ' όλα πιστεύω ότι οι συμβουλές στο consulting και εσάς που έχετε μπαρ ή που σχεδιάζετε να ανοίξετε κάποιο καινούριο θα σας βοηθήσει στα πάντα. Έχουν τις γνώσεις, την εμπειρία, θα σας βρουν λύσεις για να φτάσετε στο ζητούμενο αποτέλεσμα. Βεβαίως, αν ετοιμάζετε κάποιο εταιρικό event, κάποιο κοκτέιλ πάρτι, γενέθλια, γάμο, τρεις και οποιαδήποτε εκδήλωσή σας, τα πλήρως εξοπλισμένα super duper cocktail bar bands έρχονται στο χώρο σας, σε όλη την Κρήτη, στα νησιά, όπου ζητηθεί. Αφαιθείτε στα χέρια των ειδικών για να κάνετε την κάθε σας εκδήλωση μια ξέχαστη εμπειρία. Και βεβαίως, τρίτο και καλύτερο, τα σεμινάρια του How to be a bartender. Περνάει ο καιρός, αρχίσουν. Είναι σε τρία level για σας που θέλετε να ακολουθήσετε αυτό το υπέροχο επάγγελμα. Υπέροχο, το λέω και το ξαναλέω. Για όλες αυτά, για όλα αυτά μάλλον, πληροφορίες στο alexgelitakis.gr ή στο 2815 1075 11.

Δεν μας τρομάζουν οι ζέστες, οι ζέστες, το ξέρεις πολύ καλά. Αλλά από ό,τι λένε οι ειδικοί, και ο δικός μας ο μετεωρολογός Βάθος Κήπος δηλαδή, που βρίσκει το τι θα γίνει με τον καιρό ανοίγοντας τα ρο, τα ρο καρό. Και ο Σεπτέμβρης θα έχει και ζέστες και ξηρασία. Οικονομία στο νεράκι. Να έχουμε και το χειμώνα. Βρέξει δεν βρέξει. Και για εσάς που χαιρόσαστε τη θάλασσα, όλο το Σεπτέμβρη μια χαρά θα είναι. Και θα έχει και μοναξιές, μπερπαιδί, γιατί οι περισσότεροι θα έχουν σταματήσει να επισκέψονται τα παράλια.

Λίγο πριν φύγουμε να αναφερθώ στο αγαπημένο μου θέμα, τη φροντίδα των αδέσποτων, τα οποία επιμένω να λέω δεν γεννηθήκανε αδέσποτα τα περισσότερα εξ αυτών. Λίγο νεράκι, λίγη τροφούλα όπου μπορείτε, όπου δεν ενοχλεί τους περίεργους της γειτονιάς. Ψυχούλες είναι και περιμένουν από τη δική σας φροντίδα. Κρατική. Άστο. Άστο, Αντώνη, άστο. Ναι μωρέ, από το υστερήμα τους οι περισσότεροι αγοράζουν λίγη τροφή και βρίσκουν και ένα μπολάκι να βάλουν λίγο νερό.

το έχω μάθει το μάθημά μου, δεν κάνω πια λάθη, συντονίζομαι άνετα. Λοιπόν, ανανεώνω το ραντεβού μας για τη Δευτέρα ή έτσι αλλιώς Δευτέρα με Παρασκευή, και από τους 105,1 και από τους 103,3 κοντά σας θα είμαστε. Θα τα πούμε Δευτέρα στις 12 ακριβώς. See you all on Monday at 12. Να περάσετε ένα υπέροχο πουσουκού. Η ελπίδα μου πάντα είναι η ίδια. Να είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει βρε!

0: Το event, η private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης, unique events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: 105,1.
1: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
2: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
1: Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420 25711.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ο Δισεβάχ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στο Χυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την 5η 27 Αυγούστου στις 8:45 και στην Αμουδάρα στο Τεχνόπολης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8:45. Εισιτήρια προπολούνται στο Χυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Τεχνόπολης και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
1: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
2: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
1: Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420 25711.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ο Δισεβάχ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την 5η 27 Αυγούστου στις 8:45 και στην Αμουδάρα στο Τεχνόπολης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8:45. Εισιτήρια προπολούνται στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Τεχνόπολης και ηλεκτρονικά στο cometogether.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
1: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
4: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: κανάλι. 105,1.
1: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στο Χυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την 5η 27 Αυγούστου στις 8.45 και στην Αμουδάρα στο Τεχνόπολης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8.45. Εισιτήρια προπολούνται στο Χυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Τεχνόπολης και ηλεκτρονικά στο cometogether.gr.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.

0: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors Alpha Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγησε.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Τι θα κάνω εγώ με εμένα. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
1: Γάμος, εγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Music. Life is music channel.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
5: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγης.
8: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ο Δισεβάχ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την 5η 27 Αυγούστου στις 8.45 και στην Αμουδάρα στο Τεχνόπολης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8.45. Εισιτήρια προπολούνται στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Τεχνόπολης και ηλεκτρονικά στο cometogether.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Τι θα κάνω εγώ με εμένα. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420 25711. Μουσικό κανάλι 105.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.